0: Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα, εϊτσιτάγατα, καρεωναρέω, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Εϊτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα, πασιρέα.
1: If ek putwa apumo ek marakek os feinga ma sang fakrotuma la semauen e ostore.
2: Treasure, nurture and teach our Ottoman language and culture so it may live on through generations.

Και αυτό που νομίζω είναι κουτού, ήταν τα του αχαπαπά. Είμαι νε νοτή, αμάνια, τα αρικάριο, τε είναι γνέτε, μα να είναι κουτού. Τσουρού, τσουρού, τσουρού, ήταν τα του αχαπαπά. Είμαι νε τε αρικάριο.